Είπαμε σε βάθμους κλάδους του κορονοϊού, αλλά μια κάτι που μπορεί να μάξει ένα δέντρο του πάντων, σε κάτι και αν παρελιάμα, βασικά κάνουμε μια δαμή, αλλά μισό αισθούμα έχει διαβούω, αλλά που μια κάτι είναι να κάνουμε γείτονο, είναι να έχουμε γείτονο, κάνουμε έτονο, να κάνουμε δαμή. Μα δεν είναι σωμα κρυματή. Τα αγούρα σε έναν γύρω πάθος. Αλλά που γίνανε με τον Κορανσό Αλάντια, η Γιάννη Κολομπά, που άμερε και άμερε την Βασιλιά του Καρδί Καρδόν, αφαλημίρ Καρδόν. Γιατί είμαι μπουχάρι που κοίταξε στο ίδιο. Δηλαδή, το σώδιο στο χωνισμά, να μπει στο αυστάν το πρόβλημα. Αφά το σημείο, αγούδου πιχίσσαν, καλζένει να είναι χαϊτάν, καλμένει καλυμόν, βαλκίν σου βαλκίν το γιατρό. Αφού πλέον και πάνω μου καόγια, αφού και πάνω του βουλιάνου καόγια άλλα, οι αρκούδοι απεσυγχρονμένα με στο ελληνικό, οι αρκούδοι Πολύ πρόκειται να αναλύσετε το μηνό από φίλοι κορδιάκου με μια κειμένα που αφήνει παραγάγια, από φίλοι κορδιάκου, μήμα του συμπαραγάγια. Παραγωγικά, τι θα κάνει το τσεφάκι. Τζίνι, τι θα κάνει το τσεφάκι, αύριο. Αν δεν τι θα κάνει το τσεφάκι, δεν θα κάνει το τσεφάκι. Μα ξέρω, δεν θα κάνει το τσεφάκι. Μαραγικά, για σάπια, τα τσίπτα, για τα τσεφάκια. Tapi sebabnya dari mari tidak lagi capek. Jin diciptakan dari api, tapi sebabnya jadi jin tidak berupa api. Ya, orang lihat aku berupa api di dalamnya. Sebagai bahasa kita diciptakan dari apa? Tanah. Tapi apa kita berupa tanah? Tidak. Universitas Indonesia dan seterusnya. Jadi malaikat, jin dan manusia badan atau raga yang diciptakan dari tiga unsur yang berbeda. Adapun rohnya, malaikat juga manusia jelas. Jin kita punya nanti jeruk bicara. Terpisah mati. Tapi tak ada keterangan dari apa roh ini tiba. Apakah roh malaikat, roh jin, roh manusia sama? Saya jawab sekarang. Karena ada keterangan. Kalau berfirman dalam Al-Quran, supaya sekalunya bahannya roh. Oleh roh, binamdi, rabi. Mereka bertanya kepada Muntaro. Katanya bro itu urusan menurut itu menurut itu. Kalau itu kan tidak bisa tidak dimungkin Muntaro. Itu sebenarnya yang saya. Jadi kita ceritakan kalau fisiknya, bagaimana kita dapat keterangan. Malah kita ceritakan dari cahaya, jadi dari api, manusia, dan kita. Itu ada keterangan. Ada keterangan. Format dari apa? Cabut nanti terpisah dan juga keluhan. Termasuk malaikat mati menyatakan wanuh firman kata. Maka matilah semua yang berjalan. Ya, manusia di langit. Superman yang berjasa. Dan yang ada di bumi, semua yang ada di bumi kita, illa man sya'ar, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki.